0: Ναι, σου λέω παλάτι που πω, έλα να
1: κοίτα. Λορέζο.
0: Ναι, σου λέω παλάτι που πω, έλα να κοίτα.
2: Δεν και εγώ, Μαϊκό Λορέζο, Αρτζένα, δεν ρουμπούν τη ετέβερα. Δεν ρουμπούν τη ετέβερα. Αρτζένα, Εσπάνια μου μπορεί να κάτε να ρομπέρ λα πελότα σας, σε μου μπορείς. Δεν ρουμπούν τη. Λορέζο de Αρτζένα, me tenés podrido, Lorenzo de Archena, me tenés podrido, Lorenzo de Archena, me tenés podrido.
3: Depende de ser allí, un evento y amable, o sea.
1: Vale.
3: Tú te apaiste y me la discarme, o sea. O si te apaiste y me la
1: discarme, o sea.
3: Pues la persona de imagen, oye.
1: Pero
3: oír, o sea, se volvía a varios, o sea, año completa, jamás, y se desvista, o sea. De tal, todo completa, o sea.
1: Cerita ya, cerita ya. Lorenzo Archena. No puedo ir, ya pa' aquí, no puedo ir cayendo esa.
2: Pero pues que te verá los resorts en esa.
1: Vamos, vamos, vamos. Las tres fronteras en sintonía. Pura energía en la tarde del merengue.
4: Disfruta la tarde. 94.3 y el merengue.